0: Λε, αλλά δεν είναι και να φοβάνει. Ο Μερκάτον τι είναι και να κουμουχώναδο. Η χώρο πελάνη. Μποντία.
1: Αλό, ουσέ, μποντία.
0: Η χάλη ζάια.
1: Πόσο λέει βακά η χάλη.
0: Βαχάλη, βαχάλη, σύνα.
1: Ερμίνη Μανουέλη.
0: Με πάνε με λέω λόγοι.
1: Και μου ήρα βάσε λένε ο πύριο σερά με κάνω.
0: Α, βάσε λένε ο πύριο
1: σερά. Ο κουράνι
0: είναι. Ο κουράνι, α. Ο άνι, ο λόγα νεβά.
1: Ο άνι είναι κότε κότε κότε κότε κότε κότε κότε κότε κότε κότε κότε
0: κότε κότε κότε
1: κότε.
0: Αλλά η τόμη λορό φέρα.
1: Εγώ να κάνω φέρα, άσε
0: Α, εγώ κάνω φέρα από μαγόνο.
1: Α, να το κάνω ένα μου χαβουλά, ένα βάσε λεβέν, εγώ σε τρέλα με λίγο λίγο άτομα. Μα
0: έχει κουαλή φέρα, κύριε, ρε, το κάνω χάβα.
1: Δεν κάνω.
0: Ένα. Μα το δύο είναι το μόνο λελό.
1: Νο, μάλα μάλα.
0: Μάλα μάλα. Όλα από τη γνώμη μου και τι να με.
1: Άλλο κουτόρ, κόμμα και ρέτο, κυρνά, θα κάνει καφέ, ο αρωμό να γίνει αραρούι αυτού.
0: Εν ρόγκα παχή.
1: Γιώ πατέρα, και να έρθουμε και να μάρκα, άμε ένα. Αν άγει διακουλιά του, άκαν ορτή, ο καλά, να βουταού, να τα τάκα. Και μου ανάκα μου σαν έρω μέρση του κόπερα.
0: Ου, ου, είμαν όλοι άλλα κόσιο χωρλαό.
1: Α, είναι μη κόσιο χωρλαό, πυργάτου, αγάρα μου τέκο σαλάμα, και λόγω αν σαλάμα.
0: Ασάντε.
1: Οκ.